όσο τα μην είτε φά. Όσο τα μην είτε φά, πια με νημά, εφιαφίνη. Τα κοφάμε άλλο βόκι, λάβα λερέ, τα πολκαλάμα ακόγια και εφιαφίνη. Κοφάμε άλλο και είχε φαϊφεκάου. Είχαν ο κάμα τα κόε τα πολκαλάμα και αυλία με το από καλέρε νόα. Πέα με σιαστόν αχω εκεί. Είχαν ο φακάβα τα πολκαλάμα είχε εφιαφίνη ακελό του λελέι. Πέα τουάνι θα τα ουβακά τα ουφλάου μαϊάει ο άκουμαϊ. Και ο Γουάνι, κόγια φαμάλο ατού και φαφικάου, μάλο απίτο πεπέ και πολκράμα κόγια αεμάπτε μαλαού, κο φαμάλο ατού και τότε καλυντά μανου ατού, είχαν ο φακαχόκο ετά ο πολκράμα κόγια. Πολκράμα κόγια στο σαέτια κολομοτουά, φαμάλο ατού καμάουσα λαβούλο, πεπέ φόκι καμωσέσε ταφούνα, πια μο χαβίλι φιφίτα, όταν κατάνει φωτγένει πια με μοτσαουτέ, μικροατσίτς, αμωσέσε πια πια χαβίλι. Προγράμμα κόγια καυσοτία του τουκού, άτου εκου φαμαλό και ασιόνε ονεβέλα του πόου, πια πιεύω και για τάιμο ούτα, φρέτ φωνούα. Φαμαλό λάβα λερή προγράμμα, πια λάβα λερή. Άτου φαμαλό κα ουέινα η Λοντόνη του Ιφούα, μετά ο ογόγο πια με ασελία, νεόγο γλωτόγα η Ταχίτια ουέινα, άτου λάβα λερή πια τα προγράμμα πια με γιάι. Φαμάλο άτου κακαρτόγα μαϊρή, πια πιεύω κασιλβενούσι τα μου επιάου, η προγράμμα τα ανώε μαλά ισποτή. Φαφόφα πίτω πολκαμά εφιαφίνη, πια πιεύω και πολκλάμα κόια αεκολίστου τούκου τα ακούει λαού, άτου εκου φαγμαλό και αχάου τα ούλου, πια πιεύε και η Ιωάννη Λοπέτη, είχε λάβα λερέει κόια αεπολκλάμα κοινή και εφιαφίνη. Πολκλάμα κόια αεκομινιτή βαχένα χαοξιπέει, και η Μαρία Βέα πια πιεύε και αυρία μιλάτα, φαμαλό άτου, λάβα λερέει τα πολκλάμα, πιεύε και πολκλάμα κόια αε κολλήστου τούκου με ρεφίχη σίγουρη που τα πού άτε φαμαλό καφιλιμόνε βούνα φιλιμόνε μαλό απίτο ον φακακάτο μα τα πολκαλάμα πια πήγε και πολκαλάμα φακα όσοι κόγια ο εφιαφινή πολκαλάμα κόγια κομμουνιτή βαχένα βαϊκατό τα κάνα τα ουφοχέκου άτε φαμαλό και α Παύλα τοφία τα ουφαλέλε πια πήγε φόκη και α Ισόπε του πόου η Ελλάδα λέει αε πολκαλάμα κόγια μαλό αουπίτο αε φαμαλό καλυντά. Μαλό απίτο, να φαγαχώ και πολκαλαμά και είχε αχώνει. Ο κοντό εφαγαφέ είπε και με ουτόλου και είχε τόνα καχαού, είχε τάιμι τα τάου πέ, πέμε είχε τα χαούα και είχε ονό εφιάφι. Πέα πέ εφόκη, εφαμανά το αεπέ, τα πολκαλαμά κόγια είχε αχώ πουλελούλου, ουίκε καχαού, πέμε είχε

spinning in the tie about omit I gas and the giro ye tiaraki at the womiana. Ronana pendigiron, the menna met the menna. In the tine of a yakara, on one tine catorana, puntutu and the better one point on meum. Canara bata ye erigiron tiaraki ye or tetapara. Taitan betta tanninga, tarponi at the one at the one at the one, the tie of aqua. Montain coro and table boki, a puntutu or a better one way, no one meum diameter. Kataya reruba, one at the nan caricina, a yarakipa, fast. Face και το F, είναι που είναι face και mom, εγώ να αντάρα νιπάγα ούμπομ και νιμπατέντεν. A, είναι που είναι arms και τα πονταγαμ, εγώ να νωρίω πά εγώρε και το νιμπακίντα τη μπατέντεν να κον τα πονταγαμ αρτώμα. S, είναι που είναι speech, εγώ να αναπέ νιπούρε να κι εσύ να πάρουν να μου καραπέχω. Taking action kita akan tetua makulin tetaya uman tua aku kan arah bayi aku nuri apa ini kerana tetaya ni kan kita akan ni awak aku terbunyi tuana kan arah bayi buat elan kan kita ni aku kan nuri orang teman tetua mereka aku kiroi kuawa terbunyi ni apa tuana ya kita tagi kan uman diminisi awak aku anda apa amukak makuli enak orang kan kau ni dekat kan bayi nak kau meong tuana.

Κοπικόκου, καμένο ανάσε μαρίνα νον πήρε το μέντε ώρα και είναι τεφλού, τα είναι τε χαμή τρότο ρόγιο. Γάνο κοπικόκου, α, εκεί καπούα και τεφλού, τσέπ. Τέτα ένα κοντ να μτώκτα και τα πόντα να υπάει νόρα και και τα ραπονία, ακέα, ο ανούα, ακέα, ακέα. Ονόουα, τουάνα, τουάνα, τουάνα, τουάνα, ονόουα.